Σαββί. Το έλθω, Μιουσιέλα. Πούσα εσάς πριν. Ότι κάτσι ό,τι είσαι να πούσα.